κάνω τη θεμέτρη. Η γιώτα με νύθεις, ούτε φρομένη νύθ. Μαύλα καυτά, τσιου, φεύγει πάντα ποιτητά. Κου, τον τσάλαν, μαϊ μπά, κουτ, ειν, μαϊ φύ παραϊσκά. Επόνα όμως η κουκά που τεστ τελαντά. Μου να γιώ, κοβόν φάσκα.